να φω του αμμά του Μαριάν, μη με φεκιόν τα αργέτσι. Αμμά του Μαριάν, χάρη αλλά δεν με γιώπ, γαλαρούπα μάτια χεσέκ, γέμεν γιάι.